0: Ποιο μποράχαϊ?
1: Ως κουελοχήντα.
2: Ως χάι θανερτζούκ. Ως χάι θανερτζούκ.
1: Ως.
3: Ως πετρόν. Ois petrol.
1: Ois my heisen joy. Ag my petrol. Hi, joy. Ag my pen my
3: Listen to Voice cut it and again.